0: από Ken FM. Τα καλλιεργούσε η Νερουάκου. Φρουρί ουεϊκαϊδιατέα. Μαγαδέτη είναι.
1: Τρολέ γαδέτη σιτόρο σιλουμούδι. Να γουατζριδιά να γαδέτη αδέστα.
0: Ναι τώρα νεριέ.
1: Καρύπου σάνα. Τζεκίδια μαδαφαβαρίτου.
0: Μαρία Ματοκονιέ.
1: Μουϊκαρουά κενάμπα μουϊκαρουά ρουμουρούτου μουϊκορόρο μολάνι σιπίρι μαρμάνετ. Αντώσιο δεν είναι αγένει εγώ κομμούσιο.
0: Να μπω να φράνθει.
1: 92.8 το Ken FM.
2: Εντό άλλο μολάν, νιέχει τα από ένα Φράνσις, μαντζόρι πτερίδα.
0: Ρέλια μου δεν νιώ μαλλιού, δίνα σιαρά γνιάδα, μια σιαρό σύνε, ο Ken Αρουσίνε, your morning kickstart, ο Ken FM, ρυμπατό.
3: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa kuthondeka mbeca. Ungĩhanda Pyrethrum ĩka ĩmwe no ũthondeke makĩria ma ciringi 700 ma 50 harĩ mwaka. Wagaga kũrĩma Pyrethrum nĩkĩ? Nĩ kũrigwo nĩ kũrĩa ũkwendia kana nĩ kũrigwo nĩ ũrĩa ĩrĩmagwo? Rĩu Kentegla nĩ maragũteithĩrĩria we mũrĩmi ũrĩmi-inĩ waku wa Pyrethrum. Magatwarana nawe gathabarĩ ka ũrĩmi wa Pyrethrum kuma harĩ kũharĩria mũgũnda, gũthura mbegũ, kũhanda, kũrĩmĩra ginya gwetha thoko hatarĩ broker. Nĩ ngatho Kentegla nĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩu nĩ twamenya ũrĩmi wa Pyrethrum. Thikĩrĩria gũkena rũcinĩ na niĩ Rafael wa Kiritũ twĩna Bwana Francis ũmenye maingĩ megiĩ ũrĩmi wa Pyrethrum mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwĩmbo Top. Rwĩmbo rwega
4: caũra gĩcokirere
3: rũcungĩt